0: 103.7 Pure Rock for Limassol.
1: Cyprus Luxury Escapes, premium concierge. From luxury private villas and five-star hotels to yacht charters, jet skiing and unforgettable Mediterranean experiences, we handle every detail seamlessly. Fine dining reservations, exclusive local gems, private fitness, and bespoke well-being experiences favored by the elite, yet designed for those who simply expect things done properly. One call, total peace of mind. Visit CyprusLuxuryEscapes.com. Travel done properly.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023-100 or visit blevinsfranks.com.
4: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
5: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
6: Cyprus Property Week 2026, where Cyprus real estate meets opportunity. Are you a property developer, investor, international buyer, agent, architect, or legal professional? Then don't miss the island's key real estate networking events on September 9th at UCLan University in Larnaca and October 31st at Cyprian Maris Hotel in Paphos. Connect with industry leaders, explore investment opportunities, discover the latest regulatory updates, and build valuable connections for the future. Two cities, one property community. Endless opportunities. Get your tickets and full event details now at cypruspropertyweek.com. Powered by Rock FM Cyprus.
7: All you need.

0: FM Cyprus. 106.7. Pure rock for Polis. It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις.

0: pizzahut.com.cy και απογειώσου.
1: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy

0: 100 or visit blevinsfranks.com.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Tired of buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fiber internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peja Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
6: Cyprus Property Week 2026, where Cyprus real estate meets opportunity. Are you a property developer, investor, international buyer, agent, architect, or legal professional? Then don't miss the island's key real estate networking events on September 9th at UCLan University in Larnaca and October 31st at Cypria Maris Hotel in Paphos. Connect with industry leaders, explore investment opportunities, discover the latest regulatory updates and build valuable connections for the future. Two cities, one property community, endless opportunities. Get your tickets and full event details now at cypruspropertyweek.com. Powered by Rock FM Cyprus.
7: 10 hits in a row. Rock FM Cyprus.
8: Sponsored by O'Neill's Irish Pub and Grill.

0: It's Rock FM Cyprus. Welcome to another great live link. We are interrupting the 10 hits in a row here on Rock FM Cyprus just to transfer the environment here from Euclid University. Today we are in Larnaca at the Property Week, and it's Tom and Jerry as always. Hello, Jerry.
1: Γεια σου, Tom. Λοιπόν, για σήμερα Λάρνακα. Βρισκόμαστε ζωντανά 102,1 και πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus εδώ στην Πύλα, καθώς σήμερα βρίσκεται η καρδιά του κυπριακού real estate στο Cyprus Property Week 2026. Βέβαια, αν ψάχνεις στο επόμενο σπίτι σου, αν θέλεις να επενδύσεις έξυπνα ή απλά αν θες να ακούσεις και καλή μου ροκ μουσική και θες να γνωρίσεις από κοντά τους κορυφαίους εδώ πέρα του κλάδου, σας έχουμε τη λύση. Εδώ θα βρισκόμαστε στο Euclid Cyprus μέχρι και τις 4 ζωντανά. Tom και Jerry.
0: It's true, and of course if you want to know all about property investments and all the tips and tricks about this great presentation, all you need to do, come down to the Euclid University here in Larnaca and experience these presentations. The presentations have already started. There is a nice program going on, and soon we will share a few more details regarding all these presentations that they will take to place today. It's Rock FM Cyprus on Rock FM Cyprus, broadcasting live from Larnaca today at Euclid University.

0: Yes, you are listening to Rock FM Cyprus, and we are live from Cyprus Property Week at Euclid Cyprus today with Tom and Jerry. And today we are talking about the future of the property market. Developers, real estate agents, architects, and investors are all gathered in one place. If you're wondering where the market is heading or how to find that perfect opportunity, start your car or get your bicycle and come to Euclid Cyprus. The insights you will get here are pure value for money. Oh, this is fantastic.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Cyprus Property Week στο Auckland Cyprus και μιλάμε βεβαίως για το μέλλον της αγοράς. Developer, μεσίτες, αρχιτέκτονες, επενδυτές, Tom. Είναι όλοι συγκεντρωμένοι σε ένα μέρος.
0: Tom.
1: Εδώ είναι βεβαίως. Και να πούμε ότι Tom, οι κεντρικοί ομιλητές που παρουσιάζουν σήμερα περιλαμβάνουν κορυφαία ονόματα από το χώρο φορολογικών, νομικών, τεχνολογίας, real estate. Όλα γίνονται εδώ, μέχρι και τις 6.
0: Huge names, top of the list, and of course the one and only Tom and Jerry live.
1: Ακριβώς έτσι. Ελάτε μια βόλτα λοιπόν στο Ούκλαν, εδώ στη Λάρνακα.
0: It's Rock FM Cyprus broadcasting live for this lovely Wednesday afternoon, interrupting the 10 hits in a row.
2: FM Cyprus.

0: who's broadcasting live for this Wednesday on live on Uklan, at Uklan, yes. It's Rock FM Cyprus, and it's 10 hits in a row, and it's Tom and Jerry keeping you company, or better, moving, or not moving, but sharing information of what's going on here at the week, the property week, which is very, very important to know for you, that you will come by to what to experience. Yes.
1: Ενημερώνουμε με λίγα λόγια βεβαίως εδώ στη Λάρνακα και πιο συγκεκριμένα στο Ούκλαν, Πανεπιστήμιο Ούκλαν, στο Cyprus Property Week στη Λάρνακα, που βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε 102,1, μην το ξεχνάτε. Να πούμε ότι ο χώρος έχει γεμίσει βεβαίως με τα μεγαλύτερα ονόματα του κυπριακού real estate εδώ.
2: The Brian Adams Show, exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel.
3: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν, και δεν είναι απλά Loaded, είναι τέρμα Loaded.

0: Καλησπέρα, καλό μεσημεράκι σε όλους. Να είμαστε και σήμερα μεσοβδόμαδο λοιπόν. Φτάσαμε στην Τεταρτούλα και όπως είναι γνωστό, έφτασε η Τεταρτούλα, τελείωσε η εβδομαδούλα. Εντάξει. Τρόπος του λέγει όμως, ρε παιδιά. Εγώ το μεσοβδόμαδο το ακούω καλύτερα γιατί σου δίνει ακριβώς που βρίσκεσαι. Στα μισά της εβδομάδας, έτσι δεν είναι? Και εμείς εδώ παρεούλα το περνάμε και αυτό το μεσημέρι, συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Είμαστε λίγο μετά τις 3 και για τις επόμενες 2 ωρίτσες Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο. Εγώ δηλαδή, καλησπέρα σε όλους. Πάμε, μόλις έχει ξεκινήσει το Rush Hour. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να ακούμε και αγαπημένες μουσικές να ακούσουμε παρεούλα. Φύγαμε για Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Μεσημέρι Τετάρτης 9 του Σεπτέμβρη. Την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου να στείλω σε όλους από οπουδήποτε και αν μας ακούτε, σε ολόκληρη την Κύπρο μέσα από τις συχνότητές μας, αλλά και στο εξωτερικό φυσικά μέσα από το site μας rockfmcyprus.com. Μια που το ανέφερα, κάνετε τη βολτίτσα σας, διότι εκτός από όλα τα άλλα που βλέπετε, νέα ανακοινώσεις, διάφορα events κτλ., είναι και τα rock deals μέσα στην κατηγορία Win, ειδικές προσφορές για όλους τους ακροατές του Rock FM. Τώρα, μια που λέω για αυτά, πώς θα σας φαινότανε να ακούσετε τη φωνή σας στον Rock FM Cyprus? Beyond the Radio είναι η νέα μας ενότητα η οποία έρχεται ως ο Νούπο και περιμένουμε από εσάς να μας στείλετε σύντομα ηχητικά μηνύματα είτε μέσω Viber είτε μέσω των social media του Rock FM, έτσι στο Facebook και στο Instagram, τα οποία μπορεί να είναι από μία αφιέρωση, μία ευχή, μία αστεία ιστορία ή τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε. Ένα μήνυμα που θα ακουστεί στον αέρα. Γι' αυτό δεν θέλουμε να αναφέρετε προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες, εννοείται, έτσι. Μην το παρακάνουμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στις μουσικές μας και όταν επιστρέψουμε θα νιώσουμε καλά με μια πολύ πολύ feel good ιστορία. Εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.

0: It's Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Είμαι η Φέη Δημητριάδου και όπως ανέφερα προηγουμένως, πάμε να ακούσουμε μια feel good ιστορία, γιατί σε τελική αυτές είναι που πραγματικά μας κάνουν έτσι να σκάει το χαμόγελο. Πρόκειται για την ιστορία του 21χρονου φοιτητή από την Ινδία, του Σουρέντρα, ο οποίος αποφάσισε από μόνος του, ολομόναχος, να καθαρίσει έναν ποταμό που είχε εκεί πέρα στη γενέτειρά του, που είχε γεμίσει σκουπίδια, πλαστικά και λάσπη. Από τον Ιανουάριο άρχισε να κατεβαίνει στον ποταμό και να μαζεύει, παιδιά, τα σκουπίδια με τα χέρια του, με βασικά εργαλεία και με δικά του χρήματα. Μια διαδικασία που, όπως καταλαβαίνετε, όχι απλά χρονοβόρα είναι, είσαι και ένας άνθρωπος. Το έκανε λοιπόν για μήνες και παρόλο που αρρώστησε από το μολυσμένο νερό, αλλά αντιμετώπισε μέχρι και φίδια, το κατάφερε. Και όχι μόνο αυτό, η προσπάθειά του έγινε viral και τελικά έφτασε μέχρι την Ολλανδία, όπου ο ιδρυτής του οργανισμού The Ocean Cleanup του έκανε πρόταση για δουλειά. Του λέει, έλα εδώ να δουλέψεις μαζί μας. Βέβαια, τον εμπιστεύεσαι αυτόν τον άνθρωπο. Να τα λέμε και αυτά, γιατί μερικές φορές το να κάνεις απλώς αυτό που πρέπει, που είναι τέλος πάντων κάτι από μέσα σου, μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά από όσο φαντάζεσαι. Πάμε τώρα live με την ομάδα του Rock FM Cyprus που βρίσκεται έξω από το Euclid University στη Λάρνακα για το Cyprus Property Week. Ο Rock FM Cyprus βρίσκεται εκεί και σας μεταφέρουμε όλη την ατμόσφαιρα από ένα από τα σημαντικότερα events για το property στην Κύπρο. So, if you're into real estate, property, investments ή απλώς θέλετε να δείτε τι παίζει αυτή τη στιγμή στην αγορά, we'll see you there. Rock FM Cyprus live from Cyprus Property Week at Euclid University in Larnaca.
1: Rock FM Cyprus. It's Rock FM Cyprus and we are still going strong from Euclid Cyprus and Cyprus Property Week here in Larnaca today. Rock FM Cyprus broadcasting on 102.1 in Larnaca as always. So if you can't make it down to Larnaca right now, don't stress. You can check out cypruspropertyweek.com or find your tickets on Eventbrite. Yep. And make sure to save the date. The next big stop for Property Week is in Paphos, October 31st at Cypria Maris Hotel. Until then, we are right here tuning up the volume and bringing you all the vibes. It's Tom and Jerry live from Euclid today. Hello, Jerry.
2: Hello, Tom. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Rock FM Cyprus και σήμερα, όπως ξέρετε, βρισκόμαστε στο Euclid Cyprus και στο Property Week. Βεβαίως, για όσους δεν προλαβαίνουν τώρα να έρθουν, πολύ απλά μπορείς να μπεις στο Property Cyprus Property Week .com ή να βρεις τα εισιτήριά σου στο Eventbrite. Και βεβαίως το επόμενο Property Week είναι στην Πάφο, 31 το Οκτώβρη στο Σύπρια Μάρης. Μέχρι τότε εμείς εδώ με τις μουσικές και ανεβάζουμε την ένταση και μεταφέρουμε εδώ τον παλμό.
1: Rock FM Cyprus 93.7 Pure Rock for Limassol.
3: Lachie Marine Services has a dedicated team to cater to boat and jet ski maintenance, engine servicing, boat watch and storage, boat sales, maintenance and repairs. Our in-house mechanics have over 30 years experience. For more details, contact our team on 26271116. Lachie Marine Services, part of the Lachie Watersports Group.
4: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
5: Δουλειά τέλους. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Property isn't just another transaction. You don't need guesswork. You don't need endless viewings that lead nowhere. Seaside Real Estate, with experience, local knowledge, and a team of dedicated professionals, will connect your property with the right buyers. That's exactly what you'll find at Seaside Real Estate. Professional professional guidance, personal service, results that matter. Seaside Real Estate, your trusted, licensed agency in Paphos. Whenever you're ready to sell, we're here to help. Selling property, building trust. Visit seaside-cyprus.com.
9: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
4: The Rock FM Cyprus Digital Radio's playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.
10: Thank you, Faye, for allowing us to share a few information on what's going on at this great event today. So with us, we've got Kyriaki from Essere AI, which she had the pleasure to present something unique today here at this great event. Yasu Kyriaki, hello.
11: Yasu Abia, thank you for the introduction. And hi, everyone. I am Kyriaki, co-founder of Essere.ai, a solution studio based in Limassol. And today I had the pleasure to be a speaker at this amazing event whereby we spoke

Ρασάουρ εδώ στον Rock FM Cyprus. Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 5. Καλό μεσημεράκι να ευχηθώ σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Τώρα θα μου πεις, γιατί είσαι Φέη, τι μπορεί να κάνουμε μανδάν πέρα από τα γνωστά? Ναι, δεν λέω, αλλά επειδή έχουν ακούσει πολλά τα αυτάκια μου. Anyways, μαζί μας εδώ φυσικά στο Ραζάουρ έχουμε και τους αγαπημένους sponsors Κυριάκου Full Page στην Πάφο και Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό, με back to school προσφορές, αλλά φυσικά και όλα όσα χρειάζεστε για τη νέα αυτή σχολική χρονιά, καθώς παιδιά, να το, λιγοστεύουν και οι μέρες για τα δημότικα. Κάντε τις επισκέψεις και δεν θα χάσετε, πιστέψτε με, θα τα βρείτε όλα και αυτά που έχετε ξεχάσει ότι χρειάζεται το παιδί, διότι απλά δεν σας τα έχει θυμίσει. Πρώτη ή τελευταία φορά θα είναι. Αφήστε που όλο το χρόνο θα τρέχουμε στα Κυριάκου Full Page στην Πάφο και Κυριάκου Bookshop στη Λέμεσο, διότι όλο και κάτι θα χρειαστούμε. Είναι σχεδόν σίγουρο. Το έχουμε ζήσει και θα το ζούμε όσο πηγαίνουν τα παιδιά μας σχολείο. Πάμε εμείς όμως στις μουσικές. Δεν έχει σχολείο για εμάς. Ευτυχώς. Πάμε στις μουσικές μας. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Εδώ, στον Rock FM και το Rush Hour.

0: όμορφο μεσημεράκι Τετάρτης. Εδώ το περνάμε παρεούλα, συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο και συνεχίζουμε φυσικά το Rush Hour μας. Μέχρι τις 5 τα λέμε παρεούλα, ήδη φτάσαμε στα μίσα, αλλά έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε ακόμη. Από πού να αρχίσω, από την Κύπρο μας που πηγαίνει στα Όσκαρ, από τα ρομπότ που έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται για την Artificial Intelligence. Θα σας πάω και μία βόλτα αν προλάβουμε στη Γαλλία, ναι βεβαίως θα γελάσουμε και εκεί πέρα. Anyways, έχουμε πολλά σας λέω να πούμε. Μείνετε εδώ στην παρέα του Rush Hour και στον Rock FM Cyprus και δεν θα χάσετε.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

The Rock Side of the Island. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και αυτή η ιστορία που θα πούμε τώρα είναι πολύ ροκ, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, το έχουν πάει οι άνθρωποι σε άλλο level. Επίσημα έχουμε φτάσει, παιδιά, στο σημείο που ακόμη και τα ρομπότ διαμαρτύρονται για την Artificial Intelligence. Καθώς στην Πολωνία, σου λέει, περίπου 30 ρομπότ βγήκαν στους δρόμους της Βαρσοβίας έξω από το Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων, κρατώντας σημαίες, πλακάτ, ξέρω εγώ, και διαδηλώνοντας με συνθήματα του τύπου: προστατέψτε τις θέσεις εργασίας, ώρα για κανόνες, μην περιμένετε, ρυθμίστε την Artificial Intelligence. Το αστείο, βέβαια, είναι ότι τα ρομπότ αυτά διαμαρτύρονται ακριβώς για το γεγονός ότι τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πάρουν τις δουλειές των ανθρώπων. Εντάξει, δηλαδή, ρε παιδιά, αποφασίστε λίγο. Θέλετε να μας πάρετε τις δουλειές ή θέλετε να προστατέψετε τις δουλειές μας? Μα τι να πεις, πια του τρελού, του τρελού. Anyways, εγώ δεν θέλω ρομπότ. Αγαπώ τα κατοικίδια και αυτά θέλω να είναι μαζί μου. Και γι' αυτό, φυσικά, όσοι είστε στο πλάι μου, όχι, δεν θα βγούμε έξω με πλακάτ, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι επιλέγουμε για τη διατροφή των αγαπημένων μας τετράποδων την Royal Canin από τη Vita Trace, που είναι ό,τι καλύτερο για τη ζεστή διατροφή τους.

Εδώ, συντονισμένοι στο σταθμό που παίζει όλες τις αγαπημένες μας ροκ επιτυχίες, Rock FM Cyprus, Φέη Δημητριάδου και Rush Hour μέχρι τις 5. Θα σας πάω λίγο κινηματογράφο τώρα, καθώς το Hold On To Me της Μυρσίνης Αριστίδου με τη σειρά του αυτό μας πηγαίνει στα Oscar. Είναι, παιδιά, η πρώτη επίσημη επιλογή της Κύπρου για το Oscar Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Και μάλιστα δεν ξεκινάει από το μηδέν. Η ταινία έχει ήδη κερδίσει και το βραβείο κοινού στο Sundance Festival και άλλα σημαντικά βραβεία σε φεστιβάλ. Η ιστορία, να πούμε, ότι ακολουθεί την 11χρονη Ήρης, η οποία ψάχνει τον αποξενωμένο πατέρα της και τον βρίσκει να ζει μόνο σε ένα παλιό ναυπηγείο. Από εκεί ξεκινά μία σχέση που προφανώς αλλάζει και τους δύο. Οπότε τώρα αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε αν η Κύπρος μας θα κάνει το μεγάλο βήμα και θα βρεθεί τελικά ανάμεσα στις υποψήφιες για το χρυσό αγαλματάκι.

0: FM Cyprus, the island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.
1: Rock FM Cyprus και Rush Hour εδώ συνεχίζουμε και θα σας πάω λίγο πριν αποχαιρετιστούμε και για σήμερα στο Cyprus Fact of the Day. Αυτό έχει να κάνει με το κομπολόι. Και το πιάνω αυτό το θέμα διότι έχω ακούσει τη νέα γενιά να νομίζει ότι το κομπολόι, ρε παιδί μου, είναι κάτι απλά που κρατάνε στο χέρι ή πιστεύουν ότι έχει θρησκευτικό σκοπό. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Για πολλά χρόνια το κομπολόι δεν ήταν απλώς κάτι που κρατούσαν οι παππούδες μας στο χέρι τους. Χρησιμοποιούνταν ως αντικείμενο χαλάρωσης, αλλά ήταν και ένα αντικείμενο συνήθειας, όπως επίσης όμως και κοινωνικού στάτους. Ναι, βεβαίως. Και στην Κύπρο έγινε μάλιστα κομμάτι της καθημερινότητας, ιδιαίτερα στα καφενεία. Δεν είναι κάτι όπως το προσευχητάρι ή το κομποσκίνι. Ο παππούς δεν προσευχόταν όταν κρατούσε και έπαιζε κομπολόι. Περίμενε απλώς να περάσει η ώρα να τελειώσει ο καφές του.

0: Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του Rush Hour. Είμαι η Φέη Δημητριάδου και ελπίζω να περάσατε όμορφα και αυτό το μεσημεράκι που κάναμε παρέα. Μπορεί να μην προλάβαμε, παιδιά, να σας πάω μια βόλτα στη Γαλλία, αλλά σας υπόσχομαι θα το κάνουμε αύριο αυτό το ταξιδάκι. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Diggers με The Drive Show, ενώ φυσικά όλες οι αγαπημένες rock επιτυχίες παίζουν στον Rock FM Cyprus 24/7. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι. Ίδια ώρα, ίδιο μέρος. Τρεις το μεσημεράκι, με Rush Hour. Φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια.
1: The Rush Hour, brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Paya Paphos.
2: Kylian Mbappe moved joint fifth in the list of all-time Champions League goalscorers as he opened the scoring for Real Madrid's 2-1 win over Inter Milan. LIV Golf has filed for bankruptcy protection with at least $45 million owed to players. The company is attempting to restructure after Saudi Arabia withdrew its multi-billion-dollar funding.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit Waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Explore the underwater world with Lachie Dive Center. As a five-star paddy resort, we offer all courses from beginner all the way up to professional level training. Join our dive team for daily fun dives from our fully equipped dive boats, trips to the world-famous Zenovia, or jump in the crystal clear waters and become a certified diver. For more details, contact our team on 26-322-095 or email info@lachiedivecenter.com. Lachie Dive Center, part of the Lachie Water Sports Group.
5: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded, είναι Terma Loaded.

0: time to rock. It's 7 p.m. Rock FM Cyprus. Drive time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Angel Guardians Funeral Home are here to help bereaved families through the most difficult and sensitive time with compassion and understanding. Established in 2010, we're here to help, comfort and advise in any way we can. Angel Guardians Funeral Home. Call 26222993 or find us on Facebook.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077-73.
4: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
5: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

FM Cyprus. Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά loaded. Είναι τέρμα loaded. Crunchy Doritos.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.